0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: και βούτυο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Αθλή. Και στο άλλο κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα, δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά, μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγιώτη.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, φέρεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's Red, it rocks. Red 96,3.
1: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και Βότιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια. Πεκίνου δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's Red, it rocks. Red 96,3. Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: όλο το κυβούτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα, δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά, μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγιώτη.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα, είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου.
5: Είναι Red 96,3.

0: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

0: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's Red, it rocks. Red 96,3.
1: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
0: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
0: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
0: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
0: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
1: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
2: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
0: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
1: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
3: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: το κυβότιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: 41χρονο από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια. Πεκίνου δεν έχω spring roll. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's Red, it rocks. Red 96,3. Αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: και βούτυο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου,
5: είναι Red 96,3.

0: Red Weekend.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: We are Scorpions.
1: Και οι Scorpions είναι red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's red. It rocks. Red 96,3.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
6: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
4: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Summer. It's red. It rocks.
1: Red 96,3.
0: It's red. It's red. It rocks.
1: Red 96,3.
2: Ο 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το πέμπτο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια Πεκίνου, δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
2: Και τον Γιώργο.
3: Red 96,3.
4: Φύγαμε στο εργασιακό ρεπορτάζ.
5: Έχουμε δύσκολα νέα, καθότι θα ταξιδέψουμε στη Γερμανία, στο Χάμ πιο συγκεκριμένα, που αποφάσισε το δικαστήριό του να θεωρήσει το μη καταγεγραμμένο διάλειμμα για καφέ, αυτό το γρήγορο καφεδάκι για τσιγάρο και κουσκούς που κάνουμε σε διάφορες κουζίνες. Λοιπόν, αυτό θεωρείται ότι μπορεί να σε καταστήσει για άμεση απόλυση, καθότι δεν είναι νόμιμο.
4: Τι θα πει δεν είναι νόμιμο, παιδί μου? Έτσι αποφάσισε το δικαστήριο.
5: Ακριβώς. Δεν λέει αν δεν το δηλώσει ότι έχεις 8 ώρες που δουλεύεις και τη μισή ώρα το διάλειμμα, που συνήθως έτσι είναι ένα νόμιμο συμβόλαιο από ό,τι έχουμε δει. Έτσι, άμα το αποφασίσεις μόνος ότι θα παίρνεις κάθε 10 λεπτά, όποτε θέλεις εσύ, χωρίς να χτυπάς κάρτα, να δεν ξέρω και εγώ τι άλλο κάνεις, τότε μπορεί να χάσεις τη δουλειά σου.
4: Άρα, συνοψίζοντας, στέλνουμε στο HR. Θέλω από 9 και 13 μέχρι 9 και 16 να φτιάξω ένα εσπρεσάκι και να πω κουσκούς, δύο κουσκούς με τον συνάδελφό μου.
5: Ακριβώς. Θέλω να σας τάψω όλο στο HR που κάθεται και κοιμάται. Και θέλω να φτιάξω έναν διπλό λούγκο.
4: Μάλιστα. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι τέτοιες γερμανικές φιλοσοφίες δεν θα έρθουν στη χώρα μας ποτέ.
5: Μη μας καίτε έτσι.
4: Red Morning
1: Show. Κατερίνα Κορδά.
3: Γιώργος Βρατσός. Red 96,3.

0: Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
2: Και τον Γιώργο.
0: Red 96,3.
3: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
4: Δύο σημάδια ότι η σχέση σου έχει τελειώσει και δεν είναι από τα προφανή. Πρόσεξε εάν σημειώνεις ναι στα παρακάτω. Αμέ, νιώθεις πίεση να μείνεις από υποχρέωση ή από φόβο ή επειδή έχεις βολευτεί και δεν λες καλά είμαστε τώρα, που να αλλάζω, που να μαζεύω τα ρούχα μου, που να ξεδιαλέγω το
2: ξεβόλεμα δηλαδή.
4: Να αυτό. Εάν λοιπόν λες ναι σε αυτό, είναι το προφανές ότι δεν μένεις επειδή γουστάρεις. Μένεις από υποχρέωση, ρε παιδί.
2: Μάλιστα, σωστό.
4: Το δεύτερο σημάδι ότι η σχέση σου έχει τελειώσει είναι ότι οι πράξεις σου δεν αντανακλούν την αγάπη, αλλά αντανακλούν
2: την υποχρέωση.
4: Την υποχρέωση, ή ότι το κάνεις για να το κάνεις έτσι, λίγο να ρίξεις τάχτη στα μάτια, μην κάνεις κρίσεις. Αυτά τα δύο σημάδια νομίζουν ότι είναι προφανή. Νομίζουμε και εμείς φυσικά ότι είναι προφανές, ότι μένεις από πίεση και υποχρέωση ή δεν αντανακλάσσεσαι με την πράξη σου, με την αγάπη σου, αλλά εμείς τα υπενθυμίζουμε και σε βάζουμε σκέψεις, γιατί τώρα που έρχεται και καλοκαιράκι, σιγά σιγά βέβαια, να αλλάξεις.
3: Το νου σας, παιδιά, τα είπε η Κατερίνα, τα ξεκαθάρισε, τα είπε το ραδιοφωνικό μας πανεπιστήμιο. Κανονίστε την πορεία σας.
0: Red Morning Show.
1: Η νούμερο 1. Πρωινή εκπομπή.
0: Red 96,3.
5: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
6: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
5: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
6: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
5: Red 96,3.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
9: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
10: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
9: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Αφεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα
2: και τον Γιώργο.
3: Red 96,3.
4: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού Havrand.
1: Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα κατοικίδια μας και πιο συγκεκριμένα με τα σκυλάκια μας και θα τονίσουμε ποια είναι τα ροφήματα που είναι τοξικά για τους σκύλους και δεν πρέπει ούτε από περιέργεια να τα μυρίσουν.
4: Για να σε ακούσουμε.
1: Ξεκινάμε με το προφανές που είναι τα αλκοολούχα ποτά που ούτε για πλάκα μπορεί να του δημιουργήσει δυσκολίες στην αναπνοή, δυσκολίες στο περπάτημα και από προσανατολισμό. Και με το διάρκεια και τα λοιπά, που αν ξεκινήσει αυτό σε ένα σπίτι γίνεται ο χαμός και έτσι.
4: Άστα να πάμε.
1: Και κορυφώνουμε με καφέ και ροφήματα που έχουν καφέινη. Μακριά η καφέινη από τα σκυλάκια, καθότι τους κάνει πάρα πολύ κακό. Και φυσικά το τσάι, που επίσης περιέχει καφέινη και δεν μπορούν να τη μεταβολήσουν. Αναψυκτικά και συσκευασμένη χυμή, πέραν της τοξικότητας για τους μικρούς μας φίλους, για τα σκυλάκια, έχει και τη ζάχαρη που οδηγούν και στην παχυσαρκία. Κάθε σκυλί, κάθε ράτσα πρέπει να έχει και ένα συγκεκριμένο βάρος.
4: Βέβαια, προφανώς.
1: Δεν κάνουμε body shaming στα σκυλάκια, αλλά έτσι είναι. Και η σοκολάτα, η οποία έχει και την θεοβρωμίνη, τοξική για τους σκύλους, μακριά οι σοκολάτες από τους σκύλους μας, δεν μπορούν να τη μεταβολήσουν αποτελεσματικά και μπορεί να τους προκαλέσει και διάφορα προβλήματα στην υγεία τους. Ακόμα και αριθμίες στην καρδιά, σπασμούς και το χειρότερο φυσικά. Συνοψίζοντας, δεν μπορούμε να προβλέψουμε ακριβώς την επόμενη κίνηση του τετράποδου φίλου μας, γιατί έχουν και την περιέργεια που πάνε και σκαλίζουν στο σπίτι, αλλά βάλτε τα σε σημεία που δεν μπορούν να τα φτάσουν με τίποτα.
4: Αλκοολούχα ποτά, καφέινη, τσάι, αναψυκτικά και σως, πολύ σως η σοκολάτα. Και λέω σως γιατί ένα γλυκό θα το τσιμπήσει,
1: ναι,
4: το σκυλάκι.
1: Το τρώνε, το παιδί μου. Έχουμε στην οικογένειά μας ένα μικρό κατοικίδιο, όπου όταν τρώω μπορεί να κρατάω μια μπουκιά στο χέρι μου, έτσι χαλαρή, και να πέσει πάνω μου να την πάρει. Και εγώ λέω, ποτέ είναι όλο αυτό.
0: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.
2: We are the Scorpions. We are the Scorpions.
5: Και οι Scorpions είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας.
0: It's Red. It rocks.
3: Red 96,3.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: And the Grammy goes to Aerosmith.
3: Και η Aerosmith είναι Red.
12: Hey, this is Joe Perry.
13: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red 96,3.
1: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
1: Δώσε, δώσε.
2: Έχουμε δύο καινούρια project.
1: Ναι.
2: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο,
1: ναι, ναι,
2: να κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
1: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
3: Όχι,
2: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, φέρεις.
3: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
1: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
2: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
0: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
1: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
0: Κάθε πρωί, 6 με 10.

0: only Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα,
2: Γιώργος Φράτσος.
3: Red 96,3.
4: Θάνος Ασχητής. Ναι, τον ξέρουμε όλοι, τον εκτιμάμε. Πόσο συχνά είναι σωστό, εντός εισαγωγικών, να κάνω σεξ.
5: Α, πόσο συχνά ρωτάει, είναι σωστό να κάνουμε σεξ.
4: Λέει ο επιστήμονας, βεβαίως. Φαίνεται, λέει, σου πάω στο ρεζουμί τώρα της έρευνας, φαίνεται ότι η ηλικία παίζει το σημαντικότερο ρόλο. 18-29 ετών κάνουν 112 φορές το χρόνο, περίπου 2 φορές την εβδομάδα.
5: Να, ήχησε το 112.
4: 30-39 ετών κάνουν 86 φορές το χρόνο, που ισοδυναμεί με μία μισή φορά την εβδομάδα.
5: Εγώ είμαι στη μία μισή το μήνα.
4: 40-49 ετών καταφέρουν να κάνουν σεξ μόνο 69 φορές το χρόνο. Το νούμερο είναι τυχαίο, φαντάζομαι.
5: Ναι, ναι, βέβαια, 69, 112, με τα κακά της μοίρας μας.
4: Και λέει τώρα ο επιστήμονας, ο γάμος παίζει βασικό ρόλο. Το 34% κάνει σεξ 2-3 φορές την εβδομάδα. Το 45% κάνει σεξ μερικές φορές το μήνα. Το 13% κάνει σεξ μόνο μερικές φορές το χρόνο ως παντρεμένο. Οπότε
5: δεν
4: σου μπαίνουν σε ένα ψήλι να μην παντρευτείς και να μείνεις στο ράφι, γρήγορα βουρ.
5: Ερώτηση, όταν λέει στο παντρεμένο, αναφέρεται στο να κάνουμε σεξ με τη γυναίκα μας και τον άντρα μας ή γενικά με άλλους? Ρε, γιατί αυτό μην μου ανοίγει.
1: Red Morning Show. Με την Κατερίνα
2: και τον Γιώργο.
3: Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κορδάκη.
2: Γιώργος Βρέτσος. Red 96,3.
1: Η νέα έρευνα η οποία καταστρέφει όλα τα πρότυπα είναι ότι ποτέ δεν υπήρξε καλύτερη εποχή να είσαι ένας βαρετός σε εισαγωγικά άντρας.
2: Μάλιστα, βαρετός άντρας.
1: Βαρετός άντρας. Το νέο σεξ λοιπόν είναι το να είσαι βαρετός. Η κοινωνία επαναπροσδιορίζει τι θεωρεί ελκυστικό και αυτό που κάποτε θεωρούταν πολύ βαρετό, δηλαδή να είσαι όλη την ημέρα στον καναπέ, να μην κάνεις τίποτα και να είσαι συνέχεια στα γυμναστήρια, να κάνεις extreme sports. Αυτό δεν είναι πλέον σεξι, αυτό είναι γιούχα, τέλος. Πέρασε η εμπόγια του.
2: Λοιπόν, ναι, οκ. Okay.
1: Εμείς θέλουμε, πλέον οι γυναίκες, έχει γίνει έρευνα και θέλουν τον άντρα να δείχνει τη συλλογή του με τα γραμματόσημα, τη συλλογή του με τα PlayStation, όπως τα λέτε κι εσείς, να μαγειρεύει, να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και να κάνει αυτό το haul που λένε, δηλαδή να δείχνει ένα τα προϊόντα που παίρνει. Αυτά μα δεις στο TikTok, θα τα δεις. Θα στα μάθω λίγο. Και όλα αυτά, 67% των γυναικών δηλώνει ότι τους αρέσουν τα βαρετά χόμπι στους άντρες.
2: Θα παραμείνω βαρετός. Θα συνεχίσω ξάπλα στον καναπέ να παίζω PlayStation. Θα βλέπω την ομάδα από το πρωί ως το βράδυ. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλι, όλα τα αθλήματα. Θα πηγαίνω και στο ΆΚΑ. Θα γίνω πιο βαρετός και ο Θεός μαζί μου.
1: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.
3: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
4: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
3: 12.011.
4: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής ή νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
7: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: We are Scorpions. We are Scorpions.
12: Και οι Scorpions είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας.
13: It's Red. It rocks.
12: Red 96,3.

0: Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
2: Και τον Γιώργο.
0: Red 96,3.
2: Ανοίγουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Τι δεν πρέπει να φορέσεις ποτέ στο πρώτο ραντεβού, εάν θέλεις να βγάλεις και ένα δεύτερο. Δίνουμε τις στιλιστικές επιλογές βάσει της επιστήμης φυσικά.
2: Γιώργο,
1: ξεκινάω κατευθείαν. Τα καπέλα. Μην νομίζεις ότι μπορεί να έχεις μια μικρή ελαφριά, θα λέγαμε, αρέωση στο τριχωτό και αυτό σου κάνει μια. Σου μειώνει την αυτοπεποίθηση. Πήγαινε κανονικά, άσε τις τραγιάσκες, άσε τα καμπόια και καπέλα, το μπέιζμπολ, βγες έτσι όπως είσαι.
2: Όχι στα καπέλα.
1: Ασκεπείς.
2: Το σημειώνω.
1: Όχι στο κοντομάνικο. Στο κοντομάνικο εννοούμε το τελείως αμάνικο. Αυτό που φαίνεται μασχαλίθρα.
2: Πω με την τυράντα.
1: Αυτό τώρα, αν δεν στείνεις μπετά, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να το βάλεις στο πρώτο ραντεβού, όσο κι αν έχεις τα μούσκουλα που τα έχεις γυμνάσει.
2: Ναι, εντάξει. Ακόμα και ο πολύ γυμνασμένος δεν είναι με αυτή τη φανελίτσα, είναι χάλια.
1: Δεν γίνεται. Άντε να σε δούμε στο γυμναστήριο και αυτό οριακά. Ναι. Μην το αποκλείσω και από εκεί πέρα. Έχουμε το σαλβάρι, το οποίο είναι το τρίτο αντικείμενο, το τρίτο ρούχο που είναι σίγουρη αποτυχία για ένα πρώτο ραντεβού.
2: Όχι στο σαλβάρι, σημειώνω εγώ.
1: Κάτσε ρε, εσύ, το αντρικό σαλβάρι είναι σαν να τελείωσε πρώτο έτος στους χημικούς μηχανικούς. Δεν γίνεται.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Εκτός αν δουλεύεις σεζόν σε κανένα νησί εκεί, βάλτο μέσα στο μαγαζί, όχι παρά έξω. Και έχουμε και τα δίχαλα. Τι είναι αυτό, ρε.
2: Πα, τη σαγιονάρα, το όχι στο δίχαλο, σημειώνω. Όχι
1: με
2: δίχαλο.
1: Δίχαλο και δεύτερο ραντεβού δεν υπάρχει καμία περίπτωση να το καταφέρεις. Εάν το καταφέρεις, σου κερνάμε εμείς το δεύτερο. Αλήθεια σου λέμε.
2: Τα είπε η Κατερίνα, όχι στα καπέλα, όχι στην τυράντα, όχι στο σαλβάρι, όχι στο δίχαλο. Θα βάλω ό,τι γουστάρω. Εγώ κερδίζω στο πρώτο ραντεβού με τον μπλα μπλα. Τι μιλάω τόσα χρόνια στα ραδιόφωνα. Μπύρι, θα σε καταφέρω με τον μπλα μπλα. Και ας φοράω και σαλβάρι και καπέλα και δίχαλα και τυράντες και όλα τα καλά.
1: Βάλτα όλα μαζί και μπύρι, τον φάγατε τον κακομύρι.
0: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
1: Πρωινή εκπομπή.
0: Red 96,3.
3: Θέλεις κι άλλο metal? Όλες μας οι εκπομπές, όλα τα Red Metal Before Midnight, βρίσκονται διαθέσιμα σε μορφή podcast στο application του Red 96,3.

0: πες bye-bye-bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry-dry-dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Φαντί εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
3: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
6: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
7: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
6: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's red, it rocks. Δυνατές κιθάρες, εντυπωσιακά φωνητικά, επιδραστικές power ballades, συναυλίες σε τεράστια στάδια. Η συνταγή των Scorpions εδώ στον Red 96,3. Η Scorpions φόρμουλα μπορεί να συγκεντρωθεί σε ένα και μόνο άλμπουμ τους. Ένα άλμπουμ σταθμό με εξώφυλλο μάλιστα φιλοτεχνημένο από τον άνθρωπο που σχεδίαζε τα εξώφυλλα των Pink Floyd, τον περίφημο Storm Thorgerson της Hypnosis. Το εξώφυλλο σκάνδαλο με την λιμουζίνα, τον άντρα, τη γυναίκα και την τσίχλα. Και με το Holiday, ένα πιο Scorpions τραγούδι δεν έχει, που κυριολεκτικά απογειώνεται από τη θεϊκή φωνή του Klaus Meine. Yeah.

Μόλις ακούσαμε το Holiday που ολοκληρώνει το tracklist του Love Drive αλλά και δημιούργησε θέμα παντού για το εξώφυλλό του. Ο λόγος των ίδιων των κλάουσμα είναι. Δεν δώσαμε σημασία, ήταν ωραίο. Για εμάς ήταν στο πλαίσιο του sex and rock and roll. Είναι αστείο που είχαμε πρόβλημα με αυτό στην Αμερική, όπου όπου και αν παίζαμε ορμούσαν στη σκηνή οι μήγινες γυναίκες. Λίγο δίκιο το έχει. Είναι ωραία 96,3 με τον Γιώργο Αποστόλου στο αφιέρωμά μας, τους περίφημους Scorpions. Red Weekend.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: το κυβότιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής είναι η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
4: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
4: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: 41χρονο από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το πέμπτο πιάτο γεμάτο.
9: Σπίτι μου δεν έχω πάπια Πεκίνου, δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
10: Red Morning Show.
11: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
12: We are Scorpions.
13: Και οι Scorpions είναι Red.
14: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions.
13: Scorpions Weekend.
14: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
10: It's Red. It rocks.
14: Red 96,3.

0: Red World Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
1: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
2: Το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πόβο, καταπληκτικά.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Scorpions.
1: Και οι Scorpions είναι red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's
2: red, it rocks. Αφιέρωμα στους Γερμανούς Scorpions, στον Red 96,3 και τονίζω το Γερμανούς γιατί το όνειρο κάθε ευρωπαϊκής μπάντας είναι να κάνει επιτυχία στην Αμερική. Στην περίπτωση των Scorpions αυτό ήταν ακόμη πολύ πιο δύσκολο, καθώς άλλο να μιλάς στους Αμερικάνους για British Invasion από τους Animals ή από τους Def Leppard και άλλο για German Invasion από οποιονδήποτε. Είμαστε ακόμη μόλις 38 χρόνια από το τέλος του πολέμου και στις πολιτείες οτιδήποτε γερμανικό, εκτός ίσως από τα αυτοκίνητα, αντιμετωπίζεται με καχυποψία. Όμως το No One Like You έφτασε στην κορυφή των charts στην Αμερική. Στην πρώτη θέση. Η επιτυχία εκεί τους μετέτρεψε αυτόματα σε μπάντα με παγκόσμια εμβέλεια.

Αυτό που μόλις ακούσαμε στον Red 96,3 ήταν η απόλυτη Scorpion συνταγή για την επιτυχία. Η φωνή του Klaus Meine, ενός από τους κορυφαίους τραγουδιστές που έχουν περάσει από το είδος, είναι στα καλύτερά της και μάλιστα ύστερα από μια μεγάλη περιπέτεια της υγείας του όπου την είχε χάσει τελείως. Το είδος της Power Ballads έχει βρει την αυαρχίδα του και ακούσαμε γιατί εδώ στο αφιέρωμα του Red 96,3 στους Scorpions. Red Weekend.

0: Black Sabbath είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: το κιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
5: Καλημέρα.
4: Τι κάνεις?
5: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
4: Δώσε, δώσε.
5: Έχουμε δύο καινούρια project.
4: Ναι.
5: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο,
4: ναι, ναι,
5: να κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
4: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
6: Όχι, Παναγία.
5: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, φέρεις.
6: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
4: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
5: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
4: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
7: Κάθε πρωί, 6 με 10.
8: We are Scorpions. We are Scorpions.
7: Και οι Scorpions είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Πάρισι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ελπίζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
5: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
4: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
6: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
6: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
11: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: We are Scorpions.
1: Και οι Scorpions είναι red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: It's red, it rocks.
3: Ακούς Red 96,3 και αυτό το Σαββατοκύριακο είναι αφιερωμένο στους Scorpions. Το Wind of Change έντυσε τα βίντεο και τις φωτογραφίες από την πτώση του τείχους του Βερολίνου και την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Ωστόσο, η έμπνευσή του ήρθε επί Σοβιετικής Ένωσης. Το 1989 οι Scorpions παίζουν στη Μόσχα, στην Κόκκινη Πλατεία και όλα μοιάζουν ιδυλιακά. Ήταν όλοι εκεί. Σοβιετική, ξένη μουσική από όλο τον κόσμο. Ο Κόκκινος Στρατός ήταν σαν οπτασία, αναπολύει ο εμβληματικός τραγουδιστής των Scorpions, Klaus Meine. Αυτή η εμπειρία οδήγησε το συγκρότημα να γράψει έναν ύμνο στην ελευθερία, στην αλλαγή και στην ανεκτικότητα. Τον ακούμε αμέσως τώρα εδώ στον Red 96,3. Follow.

το Wind of Change λοιπόν. Οι Scorpions σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή με αυτή την εκπληκτική power ballada. Εξάλλου ήταν μόλις το δεύτερο δυτικό συγκρότημα μετά τη σουρά Hip που έπαιξε live πίσω από το λεγόμενο συντηρούν παραπέντασμα το 88 στο Leningrad. Στο μικρόφωνο του Red 96,3 ο Γιώργος Αποστόλου στο αφιέρωμά μας στους τριλικούς Scorpions. Red Weekend. It rocks. Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: και Βότιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής ή νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
8: Σπίτι μου δεν έχω πάπια Πεκίνου, δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
9: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
10: We are Scorpions. We are Scorpions.
11: Και οι Scorpions είναι red.
12: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions.
11: Scorpions Weekend.
12: 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας.
13: It's Red, it rocks.
12: Red 96,3.

0: Δεν αντέχεις χωρίς metal? Βρίσκεις το ψηφιακό ραδιόφωνο Red Metal στο redfm.gr και ακούς όλη μέρα, κάθε μέρα το heavy metal που αγαπάς.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
3: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
4: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
3: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδαση στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αυθεντικός σαν εσένα.
7: It's Red. It rocks.
6: Red 96,3.

0: We are Scorpions.
1: Και οι Scorpions είναι red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's
2: red, it rocks. Red 96,3 αφιέρωμα στους Scorpions που αντιμετώπισαν πολλές φορές προβλήματα με το line-up τους. Τα Σέβετις φεύγουν, ο Ούλι Γιον Ροθ αποχωρεί για να σχηματίσει τους Electric Sun, ενώ ο Μίκαλ Σένκερ, αδελφός του Ρούντολφ, έρχεται από τους UFO για να ενταχθεί σε αυτούς. Λίγο αργότερα, οι σχέσεις των δύο αδερφών θα διαταραχθούν τόσο ώστε ο Μάικλ να αποχωρήσει με τη σειρά του για τους MSG. Σε αυτό ακριβώς το κλίμα, οι Scorpions κλήθηκαν να συνεχίσουν την εμπορική τους άνοδο, αλλάζοντας μάλιστα δισκογραφική εταιρεία. Το άλμπουμ με τίτλο Love Drive θα κυκλοφορήσει με την επίγνωση ότι αν δεν πήγαινε καλά, οι Scorpions θα ήταν τελειωμένοι. Όμως, το Always Somewhere έγινε ταχύτατα ύμνος για τους οπαδούς και απαραίτητο τραγούδι στα live τους. Το ακούμε αμέσως τώρα στον Red 96,3.

0: Ήταν το Always I'm Wet, το αφιέρωμα του Reading Index 6,3 στους Scorpions, που δέχτηκαν μεγάλη κριτική για το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί φαίνεται να έχει έντονες ομοιότητες με το Simple Man, το Lynyrd Skynyrd. Αυτό είναι αλήθεια, και δεδομένου ότι το Simple Man κυκλοφόρησε 6 χρόνια πριν το Always I'm Wet, ενισχύει την άποψη ότι οι Scorpions, ηθελημένα ή όχι, επηρεασμένοι ή όχι, χρησιμοποίησαν εδώ σημαντικά στοιχεία από το τραγούδι των Skynyrd. Στο μικρόφωνο του Reading Index 6,3 και Γιώργος Αποστόλου, ακούμε τραγούδια, ιστορίες και τον θρύλο των Scorpions.
1: Red Weekend. It's red, it's red, it rocks.
2: Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: και Βότιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλες SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
4: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
3: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
5: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
6: Καλημέρα.
5: Τι κάνεις?
6: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
5: Δώσε, δώσε.
6: Έχουμε δύο καινούρια project.
5: Ναι.
6: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Άρχη. Και στο άλλο, ναι, ναι, να κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
5: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
7: Όχι, Παναγία.
6: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνεις. Διαρωδεμένος, φέρεις.
7: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
5: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
6: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
5: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
8: Κάθε πρωί, 6 με 10.
9: We are Scorpions. We are Scorpions.
8: Και οι Scorpions είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας. It's Red, it rocks. Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

0: World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
1: Ωραία, μάγκα, φοβάμαι Μετάλλικα.
2: Είναι η νούμερο ένα αγαπημένη μου μπάντα ever.
3: Ελά, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Πλάκα μου κάνεις.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύντατη το μισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Φαντί εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Πιο μεγάλο.
9: Bigger.
8: Πιο καλύτερότερο.
9: Better.
8: Πιο Halloween από ποτέ.
9: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
8: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
10: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
9: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
8: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
11: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
12: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's
1: red, it rocks. Είναι το αφιέρωμα του Red Index 6,3 στους Scorpions και είναι η ώρα να ακούσουμε ένα από τα πιο ανέμελα τραγούδια τους. Και όχι μόνο αυτό, το Blackout είναι και heavy και fun και ένα από τα πιο κλασικά live τραγούδια των Scorpions για όλους τους σωστούς λόγους. Κυρίως ενσωματώνει όλη την κουλτούρα της εποχής εκείνης σε ό,τι αφορά τις συναυλίες, τις καταχρήσεις, την κατάσταση backstage αλλά και τη σχέση ανάμεσα στα συγκροτήματα. Ανήκει φυσικά στους Scorpions, αλλά αν δεν υπήρχαν οι Judas Priest και οι Def Leppard μπορεί να μην είχε γραφτεί ποτέ. Η έμπνευση ήρθε ύστερα από τρελή κρεπάλη στα παρασκευή. Σκήνια με σκηνή συναυλία των Scorpions με τους Priest και τους Def Leppard. Με σκρεπάλεις, με μπύρες λένε οι ίδιοι Scorpions, που οδήγησε σε ένα πλήρες blackout όλη την παρέα. Το ίδιο blackout που ακούμε τώρα εδώ στον Red Index 6,3.

0: Ένα εκπληκτικό ριφ, ένα εντυπωσιακό ρεφρέν. Οι Scorpions είναι Red Index 3 και το Blackout είναι οι Scorpions στις αρχές των 80's. Το δίπολο Senker Mine έχει ήδη διαμορφωθεί και ο χαμός στα παρασκήνια των Def Leppard οδήγησε αυτούς τους δύο στο να ονομάζουν όλο το 8ο άλμπουμ τους ακριβώς έτσι, Blackout. Και τελικά αποδείχθηκε μια πολύ καλή ιδέα. Λόγος Αποστόλου εδώ στον Red Index 3 το αφιέρωμά μας αυτό το Σαββατοκύριακο στους Scorpions.
1: Red Weekend. It's red, it rocks.
2: Red 96,3.

0: και Βούτυο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής είναι η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρία και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το πέμπτο πιάτο γεμάτο.
5: Σπίτι μου δεν έχω πάπια. Πεκίνου δεν έχω. Spring Rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
6: We are Scorpions. We are Scorpions.
7: Και οι Scorpions είναι Red.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions.
7: Scorpions Weekend.
2: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
8: It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.

0: World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Πάρισι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστεί.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή το yousk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε magnifique.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
1: It's red, it rocks. Εδώ είμαστε στον Red Index 3 με ένα αφιέρωμα αυτό το Σαββατοκύριακο στους Scorpions που όσο και αν φαίνεται απίστευτο έχουν αλλάξει από το 65 μέχρι σήμερα ούτε λίγα ούτε πολλά 21 μέλη. Από τα ιδρυτικά μέλη συνεχίζει μόνο ο Rudolf Schenker, ενώ ο Klaus Meine εντάχθηκε το 1970 και αποτελεί το δεύτερο μακροβιότερο στελεχός τους. Η απώλεια της φωνής του το 81 όταν ηχογραφούσαν τον Blay ήταν κομβική σημασία για το συγκρότημα. Οι Scorpions έφτασαν στα όρια της διάλυσης, ωστόσο έμειναν ενωμένοι και ο τραγουδιστής τους χρειάστηκε χειρίσεις σε δύο φωνητικές χορδές αλλά και σκληρή πολύμηνη θεραπεία. Τελικά, η φωνή του επανήλθε μαζί με την επιβράβευση από τη ερωτική εμπορική επιτυχία του νέου τους άλμπουμ, μέσα από το οποίο ακούμε τη νέα φωνή του Klaus Meine, στο Dynamite, εδώ, στον Red Index 3.

0: Το Dynamite που μόλις ακούσαμε μέσα από Breakout των Scorpions δεν είναι ούτε από τα καλύτερα, ούτε από τα πιο γνωστά τους τραγούδια. Είναι όμως, όπως ο ίδιος ο Klaus Meine έχει πει, το τραγούδι που αντιπροσωπεύει όσο κανένα την προσωπική του νίκη όταν έχασε τη φωνή του. Ακόμη είναι το τραγούδι που ενσωματώνει στους στίχους όλη τη φιλοσοφία των Γερμανών από την πρώτη ως την τελευταία μέρα, έτσι ακριβώς όπως την έχουμε απολαύσει και στις πολλές ελληνικές του συναυλίες. Είναι ο Ρέντι 96,3 σε ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο με τις πλούσιες και εντυπωσιακές ιστορίες και μουσικές των Scorpions.
1: Red Weekend. It's red, it's red, it rocks.
2: Red 96,3.

αφεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: το κιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
2: Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
7: Καλημέρα.
6: Τι κάνεις?
7: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
6: Δώσε, δώσε.
7: Έχουμε δύο καινούρια project.
6: Ναι.
7: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο,
6: ναι, ναι,
7: κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
6: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά? Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
8: Όχι, Παναγία.
7: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, θέλει.
8: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
6: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
7: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
6: Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
6: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
9: Κάθε πρωί, 6 με 10.
10: We are Scorpions. We are Scorpions.
9: Και οι Scorpions είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Classic Metal, Extreme Metal, Hard Rock από το χθες και το σήμερα της πιο αληθινής, της πιο αγαπημένης μουσικής. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
2: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
3: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
2: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
4: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
7: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
9: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
10: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
11: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: We are Scorpions.
1: Και οι Scorpions είναι red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: It's red, it rocks.
3: Είμαι ο Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο του Red 96,3 και ας πούμε κάτι από την αρχή ξεκάθαρα. Το τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα στο αφιέρωμα του Red 96,3 στους Scorpions δεν θα μπορούσε ποτέ να γραφτεί, πόσο μάλλον να κυκλοφορήσει και να γίνει επιτυχία μετά τα Zeros. Το Rock You Like a Hurricane είναι ένα super hit, αλλά πέρα από την εντυπωσιακή του μουσική σύνθεση, φανερώνει την ιδιαίτερα σεξιστική ματιά όχι μόνο των Scorpions, αλλά συνολικά του συγκεκριμένου ήχου και στυλ τη εποχή που δημιουργήθηκε. Στίχοι όπως The Beach is Hungry, Sinits to Tell, So give her inches and fit her well, δεν υπάρχει περίπτωση να πέρναγαν στην εποχή μας. Είναι έτσι επιτυχία των Scorpions που μέσα από τα χρόνια οι στίχοι ουσιαστικά εξαφανίστηκαν λόγω της καταιγιστικής μουσικής του Rock You Like a Hurricane που ακούμε αμέσως τώρα.

0: Μόλις ακούσαμε το rock villa και χάρη και ενό Scorpions, ένα από τα πρώτα super hits των Γερμανών. Κυκλοφόρησε το 1984 μέσα από το εξαιρετικό album Love at First Thing. Σε σχέση με τους στίχους του τραγουδιού, ο ίδιος ο κιθαρίστας των Scorpions, ο Rudolf Schenker, έχει πει ότι του είχε κάνει εντύπωση πως έρχονταν κοπέλες και του έλεγαν πως αγαπούν αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι. Είμαι ο Γιώργος Αποστόλου και είμαστε στο αφιέρωμα των Scorpions εδώ στον Red 96,3.
1: Red Weekend. It's red. It rocks.
2: Red 96,3.

0: The only Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου, είναι red 96,3.

0: ακόμα το κιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
8: Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
10: Σπίτι μου δεν έχω πάπια Πεκίνου, δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
11: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
12: We are Scorpions. We are Scorpions.
13: Και οι Scorpions είναι red.
14: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions.
13: Scorpions Weekend.
14: 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας.
15: It's Red, it rocks.
14: Red 96,3.

0: Red World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλόκο τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε.
1: Εγώ πάμε σοκ. Δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
3: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
6: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
7: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Red Hot Chili Peppers.

0: We are Scorpions.
1: Είναι ρετ. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's
2: red, it rocks. Ακούς Red 96,3 με τον Γιώργο Αποστόλου εδώ στο αφιέρωμά μας στους σπουδαίους Scorpions και πάμε στο 1975. Μόλις από το τρίτο τους LP, οι Scorpions απομακρύνονται οριστικά από τις αρχικές μουσικές τους ρίζες, ενώ ο Klaus Meine ολοκληρώνει το φωνητικό του στυλ αλλά και την αρκετά σκοτεινή του στιχουργική διάθεση. Το Entrance, τίτλος του άλμπουμ και φυσικά του τραγουδιού που θα ακούσουμε αμέσως τώρα στον Red 96,3, κάνει τους Scorpions που πρόκειται να γίνουν super group. Οι κοφτές κιθάρες, τα επικά φωνητικά, τα πάντα. Γι' αυτό ακούγεται πάντα δυνατά.

Ακούσαμε στον Reddit 6,3 το In Trans των Scorpions που είναι μια ιστορική κυκλοφορία για τους Γερμανούς. Το χαρακτηριστικό τους λογότυπο εμφανίζεται για πρώτη φορά στο εξώφυλλο αυτού του άλμπουμ, ενώ ξεκινάει ένα σερί εξώφυλλων με ιδιαίτερα sexy φωτογραφίες. Πάντως, για να το γυρίσουμε στα μουσικά, η κιθάρα που επίσης κοσμεί το εξώφυλλο του In Trans είναι η λευκή Fender Stratocaster που χρησιμοποίησαν αποκλειστικά οι Scorpions στην ηχογράφηση του άλμπουμ. Ακούστε Reddit 6,3 και το αφιέρωμά μας στους Scorpions. Red Weekend. It rocks. Red 96,3.

0: Red Weekend.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Oh yeah. Oh yeah. Everything, everything, everything gonna be alright this morning. Oh yeah.

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και Βότιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλες SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
4: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
4: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
3: Δώσε, δώσε.
4: Έχουμε δύο καινούρια project.
3: Ναι.
4: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Άρχη. Και στο άλλο,
3: ναι, ναι,
4: κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
3: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Ε, Γιώργο.
5: Όχι, Παναγία.
4: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, φέρεις.
5: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
3: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
4: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
3: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
6: Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: We are Scorpions. We are Scorpions.
6: Και οι Scorpions είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Πάρισι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ελπίζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
5: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
5: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
8: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Καλοκαίρι στον Red. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: We are Scorpions. We are Scorpions.
1: Και οι Scorpions είναι red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's red, it rocks. Δυνατές κιθάρες, εντυπωσιακά φωνητικά, επιδραστικές power ballades, συναυλίες σε τεράστια στάδια. Η συνταγή των Scorpions εδώ στον Red 96,3. Η Scorpions φόρμουλα μπορεί να συγκεντρωθεί σε ένα και μόνο άλμπουμ τους. Ένα άλμπουμ σταθμό με εξώφυλλο μάλιστα φιλοτεχνημένο από τον άνθρωπο που σχεδίαζε τα εξώφυλλα των Pink Floyd, τον περίφημο Storm Thorgerson της Hypnosis. Το εξώφυλλο σκάνδαλο με την λιμουζίνα, τον άντρα, τη γυναίκα και την τσίχλα. Και με το Holiday, ένα πιο Scorpions τραγούδι δεν έχει, που κυριολεκτικά απογειώνεται από τη θεϊκή φωνή του Klaus Meine.

Μόλις ακούσαμε του Holiday που ολοκληρώνει το tracklist του Love Drive αλλά και δημιούργησε θέμα παντού για το εξώφυλλό του. Ο λόγος των ίδιων των κλάουσμα είναι: δεν δώσαμε σημασία, ήταν ωραίο. Για εμάς ήταν στο πλαίσιο του sex and rock and roll. Είναι αστείο που είχαμε πρόβλημα με αυτό στην Αμερική, όπου όπου και αν παίζαμε ορμούσαν στη σκηνή οι μίγυνες γυναίκες. Λίγο δίκιο το έχει. Είναι ωραία 96,3 με τον Γιώργο Αποστόλου στο αφιέρωμά μας στους περίφημους Scorpions. Red Weekend. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

0: Ξάμπαθ είναι ρεπ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ρεπ.

0: και Βότιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
2: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
1: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε magnifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το πέμπτο πιάτο γεμάτο.
8: Σπίτι μου δεν έχω πάπια. Πεκίνου δεν έχω. Spring Rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
9: Red Morning Show.
10: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
11: We are Scorpions. We are Scorpions.
12: Και οι Scorpions είναι Red.
13: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions.
14: Scorpions Weekend.
15: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
16: It's Red. It rocks.
17: Red 96,3.

0: Red Metal Before Midnight.
1: Πρέπει να το νιώσεις για να το καταλάβεις. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 στον Red 96,3.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύζα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
6: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
7: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
6: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: It's Red. It rocks.
6: Red 96,3.

0: We are Scorpions. We are Scorpions.
1: Και οι Scorpions είναι red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's red, it rocks. Αφιέρωμα στους Γερμανούς Scorpions στον Red Index 3 και τονίζω το Γερμανούς γιατί το όνειρο κάθε ευρωπαϊκής μπάντας είναι να κάνει επιτυχία στην Αμερική. Στην περίπτωση των Scorpions αυτό ήταν ακόμη πολύ πιο δύσκολο, καθώς άλλο να μιλάς στους Αμερικάνους για British Invasion από τους Animals ή από τους Def Leppard και άλλο για German Invasion από οποιονδήποτε. Είμαστε ακόμη μόλις 38 χρόνια από το τέλος του πολέμου και στις πολιτείες οτιδήποτε γερμανικό, εκτός ίσως από τα αυτοκίνητα, αντιμετωπίζεται με καχυποψία. Όμως το No One Like You έφτασε στην κορυφή των charts στην Αμερική. Στην πρώτη θέση. Η επιτυχία εκεί τους μετέτρεψε αυτόματα σε μπάντα με παγκόσμια εμβέλεια.

Αυτό που μόλις ακούσαμε στον Red 96,3 ήταν η απόλυτη Scorpion συνταγή για την επιτυχία. Η φωνή του Klaus Meine, ενός από τους κορυφαίους τραγουδιστές που έχουν περάσει από το είδος, είναι στα καλύτερά της και μάλιστα ύστερα από μια μεγάλη περιπέτεια της υγείας του, όπου την είχε χάσει τελείως. Το είδος της Power Ballads έχει βρει την αυαρχίδα του και ακούσαμε γιατί εδώ στο αφιέρωμα του Red 96,3 στους Scorpions. Red Weekend.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: ότι γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής ή νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά. Από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK. Scandinavian

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
1: Δώσε, δώσε.
2: Έχουμε δύο καινούρια project.
1: Ναι.
2: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο,
1: ναι, ναι,
2: να κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
1: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
3: Όχι,
2: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
3: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
1: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
2: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
0: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
1: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
0: Κάθε πρωί, 6 με 10.
4: We are Scorpions.
5: We are Scorpions.
0: Και οι Scorpions είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας.
6: It's Red. It rocks.
0: Red 96,3.

0: Red World Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
1: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
2: Το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πόπο, καταπληκτικά.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
8: Τρώε magnifique. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
11: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
10: Πιο μεγάλο.
11: Bigger.
10: Πιο καλύτερότερο.
11: Better.
10: Πιο Halloween από ποτέ.
11: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
10: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
12: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
11: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
10: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: It's Red. It rocks.
14: Red 96,3.

0: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Scorpions. Scorpions Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
1: It's red, it rocks. Ακούς Red 96,3 και αυτό το Σαββατοκύριακο είναι αφιερωμένο στους Scorpions. Το Wind of Change έντυσε τα βίντεο και τις φωτογραφίες από την πτώση του τείχους του Βερολίνου και την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Ωστόσο, η έμπνευσή του ήρθε επί Σοβιετικής Ένωσης. Το 1989 οι Scorpions παίζουν στη Μόσχα, στην Κόκκινη Πλατεία και όλα μοιάζουν ιδυλιακά. Ήταν όλοι εκεί. Σοβιετική, ξένη μουσική από όλο τον κόσμο. Ο Κόκκινος Στρατός ήταν σαν οπτασία, αναπολύει ο εμβληματικός τραγουδιστής των Scorpions, Klaus Meine. Αυτή η εμπειρία οδήγησε το συγκρότημα να γράψει έναν ύμνο στην ελευθερία, στην αλλαγή και στην ανεκτικότητα. Τον ακούμε αμέσως τώρα εδώ στον Red 96,3. Follow.

Wind of Change λοιπόν. Οι Scorpions σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή με αυτή την εκπληκτική power ballada. Εξάλλου ήταν μόλις το δεύτερο δυτικό συγκρότημα μετά τη Uriah Heep που έπαιξε live πίσω από το λεγόμενο συντηρούν παραπέτασμα το 88 στο Leningrad. Στο μικρόφωνο του Red 96,3 ο Γιώργος Αποστόλου στο αφιέρωμά μας στους θρυλικούς Scorpions. Red Weekend.

0: αίματο και βούτυο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλες SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: 41χρονο από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια. Πεκίνου δεν έχω spring roll. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
4: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Καλοκαίρι στον Red.
4: Red Summer. It's Red. It rocks.
5: Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
0: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
0: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: και Βότιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής ή νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Άρχη. Και στο άλλο, κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή, θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, θέλει.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου,
5: είναι Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Καλέ με κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
2: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: και Βότιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
3: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
4: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
3: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια. Πεκίνου δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω, πες τον τύπο στο Las Vegas.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αγκυλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
1: Ωραία, μάγκα, φοβός, μετάλλικα.
2: Είναι νούμερο ένα αγαπημένο μου μπάντα ever.
3: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Πλάκα μου κάνεις.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Καλοκαίρι στον Red. Red Summer. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: way to heaven.
1: It's Red. It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.

0: του γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα, δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά, μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγιώτη.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα, είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σου κάνει στιγμή.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
4: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: It's Red. It rocks.
7: Red 96,3.

0: away.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
2: Αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 12.011.
2: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
3: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
4: Σπίτι μου δεν έχω πάπια Πεκίνου, δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω, πες τον τύπο στο Las Vegas.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Καλέ με κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: χρήματα και βότιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Αρχή. Και στο άλλο να κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά? Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος φέρεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγκυλάει στο αίμα σου

0: μετά.
1: Αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Red World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλάκα τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε.
1: Εγώ πάμε σοκ, δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και Βότιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια Πεκίνου, δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω, πες τον τύπο στο Las Vegas.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.